Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κάμπινγκ, είτε πάτε σε πεντάστερο, χρειάζεστε για την απόλυτη τηλεϊκή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ούλες. Και με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Intermedita, μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Πάμε διάλειμμα!
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελούν σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
9: Από τον Christopher Nolan.
10: That's me, you'll come back.
9: What if I can't?
11: 16 Ιουλίου.
12: Get your weapons ready!
11: Το έπος είναι εδώ.
13: No one could stand between me and home.
11: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
12: Let's go!
11: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
10: είμαστε λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη μας ώρα, αφού μας ακούνε και μέχρι τη Μήλο. Τελικά βρήκαμε την Ομπετονίτης.
12: Όχι ρε παιδιά, δεν μας στείλανε.
10: Για δες, γιατί εγώ δεν. Μπετόν θα είναι. Φτιάχνουν μπετόν στη Μήλο.
12: Άλλο είναι να ξέρεις.
10: Κάτι άλλο είναι, κανένα ορυκτό θα είναι ρε. Εκεί έχει και κάτι πέτρες.
19: Παιδιά, θα σας πω αμέσως τι.
10: Σαν.
12: Πάντως είναι τέτοια εργασία.
10: Ναι. Σαν λατομία.
19: Είναι φυσικό αργυλικό πέτρωμα ηφαιστιακής προέλευσης. Με εξαιρετική απορροφητικότητα και διωγγωτικές ιδιότητες.
10: Ορίστε.
12: Βαρέα τα ένσημα είναι εκεί πέρα, δεν είναι δύσκολο.
19: Οικιακή χρήση.
12: Και μας άνθρωποι...
19: Α, η άμμος της γάτας, ας πούμε, λέει είναι ο Ομπετονίτης.
10: Α, ναι.
19: Που απορροφάται η γράμμα, γι' αυτό λέει η.
12: Και βρήκαν οι άνθρωποι το χρόνο ανάμεσα εκεί πέρα στα σκαψίματα να μας στείλουν και μήνυμα.
19: Τους ευχαριστούμε που μας ακούνε.
10: Τα φιλιά μας στη Μήλο.
19: Βεβαίως.
10: Το πιο ωραίο μέρος εκεί στο Κλέφτικο είναι. Άντε γεια. Άντε γεια στο Σαρακίνικο. Άντε γεια. Και το άλλο που είναι μεταξύ Μήλου και Κιμόλου, το βράχο που πηγαίνουν όλα τα φουσκωτά. Έχω πάει και εκεί. Πολύ ωραίο. Πώς θα γίνει.
12: Τώρα εμείς ονειρευόμαστε και... νησιά, το καταλάβατε έτσι.
10: Τι να ρίξουμε, τι να ρίξουμε αυτό, ρε, το ελεύθερο κάμπινγκ. Να μην ρίξουν το σκατά του αλουνού δίπλα να μου
12: πει. Έχει και η Μήλο κάμπινγκ. Και η Μήλο
10: κάμπινγκ. Και η Μήλο πιο πολύ και από μένα.
19: Ε, βέβαια.
10: Εγώ α πούμε θα πάω και σε ένα τροχόσπιτο να μείνω οργανωμένο.
19: Ρε, και σε όμω και τροχόσπιτο έχω μείνει και σε οργανωμένο κάμπινγκ έχω μείνει και ελεύθερο κάμπινγκ έχω κάνει σου μικρή. Πολύ.
10: Δεν το θε
19: καλό με τίποτα.
10: Καλά, εγώ βρήκα τον άνθρωπο μου τώρα.
12: Βάζει το αντικονοπικό σου, βάζει το φιδάκι εκεί πέρα και κάνεις και κουσκούσεις γύρω.
19: Να πούμε και θετικά.
12: Έχει πολύ socializing.
19: Και το θετικότατο, δηλαδή ο νούμερο ένα λόγος να πάω στο κάμπινγκ είναι η μπίριμπα.
12: Μπίριμπα πού? Στο πάτωμα.
19: Φίλε,
12: ο κλαδόν δεν έχω χειρότερο για τη μέση.
19: Από τραπέζι σε τραπέζι. Κάθε τροχόσπιτο στείνει μπιρίμπες το βράδυ. Να πας εκεί. 12 ώρα κλείνουμε με μπιρίμπα.
12: Με τη λούξ τη λάμπα.
19: Μπιρίμπα, φιδάκι.
10: Μοίρα και Άγιος
12: Θεός.
19: Αυτό είναι ωραίο.
12: Και από κάτω να σιγοπαίζει έτσι να τάσεις
10: το δωρίδο. Το μόνο ωραίο που στο κάμπινγκ βρίσκω εγώ είναι ότι παίρνεις μόνο μαγείο και παρεό.
19: Ναι, και αυτό είναι θετικό.
12: Είδες.
10: Το μόνο.
19: Να βρίσκουμε και κάτι
10: θετικό. Σαγιονάρα, flip-flop, μπικίνι και παρεό. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται.
12: Ένα-ένα μας τα φέρνετε.
10: Θα βγεις έξω, θα πας και στο κάμπινγκ.
12: Ένα-ένα σας αρέσει τώρα τελικά.
10: Δεν μας άρεσε. Ένα βρήκαμε. Στα 100 αρνητικά. Ένα.
12: Ωραία, και άμα έχεις τραντισσοράκι και παίζει αριθμό 949.
19: Αυτό θα ήταν το θετικότερο όλο.
10: Γιατί δεν μπορώ να έχω στο κινητό στο ξενοδοχείο κινητό για να παίζει.
19: Αν μας ακούτε

0: Προσέξτε την καρδιά μας, προσέξτε τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Γύρευε τώρα τι μας έχει φέρει στο όλα στη φορά η Αφαλίδου. Γύρευε.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Χαλαρά πράγματα, ξέρετε. Οι celebrities είναι διακοπές, ναι. Τα τηλεοπτικά δεν υπάρχουν.
4: Α, δεν τρέχει πολύ πράγμα.
3: Οπότε ωραία πραγματάκια, χαλαρά. Όπως αυτό το νέο που ακούσαμε.
4: Τι?
3: Τώρα άκου λίγο αυτό που θα παίξει.
4: Καλά, αλλάξαμε σταθμό. Πού πήγαμε?
3: Μετάλλικα ακούγονται.
4: Α.
3: Είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλη που τραγουδάει.
4: Τι?
3: Και αυτή τη ερμηνεία.
4: Για περίμενε. Αυτή είναι η Πινελόπη.
3: Ναι, η Πινελόπη Αναστασοπούλη. Μάλιστα. Και με αυτή τη την ερμηνεία την ξεχώρισαν οι Μετάλλικα και την ανέβαζαν στον επίσημο λογαριασμό.
0: Μπράβο
3: τους.
0: Το κορίτσι.
4: Μπράβο.
3: Κατάφερε να βρεθεί, ναι, ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού που έχουν διοργανώσει οι ίδιοι οι Μετάλλικα. Με αφορμή την κυκλοφορία του Reload.
0: Ταγκάρανε και αυτήν, ταγκάρανε και τον άντρα της. Γιατί παίζει μουσική και αυτός είναι μουσικός.
3: Και την ξεχώρισαν ως ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν και τους άρεσε πάρα πολύ.
4: Μπράβο,
3: μα είναι και μια κούκλα, είναι και...
0: Καλά, είναι και καταπληκτική τραγουδίστρια η Πινελόπη.
4: Ναι, ναι,
0: να ξέρετε,
4: και
0: πολύ ωραία φωνή.
3: Πράγματι, παιδιά.
0: Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
4: Ναι,
0: εμείς
4: ναι.
0: Την έχουμε δει βέβαια στη δηλώση τραγουδία και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
3: Λοιπόν, από τους Μετάλλικα θα σας πάω σε ένα βαρύ ζεμπέκικο.
0: Α, νομίζω θα μας πάω στην Εφηθόδη.
3: Θα τρελαθείτε με το νέο. Θα τρελαθείτε με το νέο. Με έχει συνεκαταλάβει. Θα τρελαθείτε με το νέο που σας φέρνω. Ο Απόστολος Γκλέτσος κάνει comeback.
4: Έλα.
3: Comeback στα θεατρικά του.
4: Και με ζεμπέκικο.
3: Όχι. Α. Δεν ξέρω αν θα χορέψει ζεμπέκικο. Είχε χορέψει στο Ηρώδιο. Θυμάστε.
4: Το θυμάμαι.
3: Που κοίταγε έτσι σαν το με το γουρλωμένο ντομάτι.
4: Εκεί είναι τα γόνατα στα μάρμαρα.
3: Και που τρώγε στην πριζόλα. Όχι, χορεύω ωραίο ζεμπέκικο. Ο Απόστολος μας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γυρίζει στο θέατρο, κάνει θεατρικό comeback. Θα δούμε δηλαδή τον Πάνο Μιχαλόπουλο μετά από πολλά χρόνια σε τηλεοπτική σειρά και τον Απόστολο Γκλέτσο στο θεατρικό σανίδι.
0: Ωραία.
3: Το Φορτούνι, γιατί με κοιτάει με αυτό το βλέμμα, δεν σε ενθουσιάζει.
4: Γιατί έτσι όπως το ξεκίνησες, ναι, έτσι όπως το ξεκίνησες, πίστευε ότι θα είναι μαζί στο θέατρο ο κύριος Μιχαλόπουλος.
3: Όχι,
4: με τον κύριο
3: είναι
4: Γκλέτσο και θα έλεγα από πού βγήκε αυτή η εφημερίδα. Θα ψάχνα να βρω, να σκεφτώ.
3: Είναι δύο Ζεν Πρεμιέ, έτσι, οι οποίοι απήχαν από το αγώνα.
4: Μαζί όμως συνεργασία θα ήταν λίγο too much, να ξέρεις για μένα.
3: Για μένα θα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Δεν ξέρω.
3: Θα ήταν μεγάλη.
0: Πάντως και σε αυτό το έργο που θα επιστρέψει ο Απόστολος παίζουν μόνο άντρες.
4: Ναι. Για να δω.
0: Μόνο άντρες παίζουν και λέγεται η Λύκη.
3: Η Λύκη. Ναι. Η Λύκη λέγεται. Πράγματι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, άσχημα τα νέα από τα διεθνή.
0: Τι έγινε?
3: Δεν ξέρω αν θα τα αντέξετε, αν θα του σηκώσετε τέτοιο βαρύ φορτίο.
0: Τι?
3: Η Κίμη Καρδάσια.
0: Χώρισε!
4: Πάλι.
3: Φήμες χωρισμού με τον Λιούις Χάμιλτον. Γιατί
4: πίσω.
3: Ρε παιδί μου, παίρνει κρίση.
0: Δεν βρίσκει την ευτυχία αυτό το κορίτσι.
3: Γιατί ρε παιδί, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή.
0: Δεν
3: και χρήμα
4: και δικηγόρος και. Δεν γίνεται όλα μαζί.
0: Και αυτή μόρφους... να στείλουμε σε κάμπινγκ.
3: Πού να πάει
0: για να βρει την ευτυχία.
3: Γκλάμπινγκ θέλει.
4: Είχαν κάνει μια φορά. Σε ένα επεισόδιο είχαν κάνει κάμπινγκ. Το θυμάσαι. Και είχαν πάει με το πολυτελέστατο το λεωφορείο. Είχαν κατεβεί σε μια ερημιά. Είχαν έρθει σε αυτού, είχαν μαγειρέψει. Τα μαζέψαν και φύγαν πριν τελειώσει η νύχτα γιατί δεν αντέχανε.
3: Δεν αντέχανε τα κουνούπια.
4: Έχει
3: έντομα.
4: Απίστευτο, ξυπνήσε το πρωί και είχε φύγει η μάνα του. Την ψάχνανε. Έφυγε, λέει, δεν άντεξε.
3: Δυστυχώς υπάρχουν φήμες χωρισμού με τον Λιούις Χάμιλτον, παιδιά. Δεν στεριώνει. Δεν στεριώνει αυτή η σχέση, αγάπη μου. Δεν στεριώνει. Εγώ θέλω.
0: Φήμες όμως είναι, δεν είμαστε σίγουροι. Γιατί οι φήμες ξεκίνησαν επειδή λέει αυτό βρήκαν ότι τι έκανε unfollow. Αλλά αυτό δεν την είχε κάνει ποτέ follow. Γιατί κάνει follow back μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά του, με την εταιρεία του, με τις...
3: Καλά, είναι δυνατόν και την κόμενά του να μην την
4: και
3: κάνει.
4: Συγγνώμη,
0: καμία δεν κάνει, γιατί
4: δεν...
0: μετά άμα την ξεκάνει τα λένε χώρισε, καταλαβαίνεις.
4: Η Κιμ δεν έχει να κάνει με τη δουλειά του.
0: Η Κιμ δεν
4: τέτοιο πρόμο τεράστιο το έχει κάνει τώρα.
0: Να είναι
4: αυτό.
0: Ναι, ρε, την Κιμ είχε ανάγκη αυτό.
4: Μεταξύ τη
0: Φεράρι και με αυτά.
4: Win-win.
0: Άσε μας καλέ που
4: win-win.
0: Έλα τώρα που του δώσε. Τι του δώσε. Τα είχε με την Τζένε Βέγκερ, πώς τη λένε αυτήν. Που έλεγε. Αυτή τα είχε. Και αυτή είναι στον Broadway τώρα και πήρε. Έμι, τι πήρε.
4: Τέλος
0: πάντων.
3: Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε το πρόβλημα, γιατί το μοναδικό πράγμα που θέλω να μας απασχολήσει από εδώ και πέρα είναι η λαγοκέφαλη.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες.
3: Μπράβο.
5: Ναι. Κάποιες κυρίες,
3: ναι.
5: Οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τη τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος.
0: Τσιμπάει και γόπες.
3: Αυτό να είναι το μόνο μας.
0: πρόβλημα, Παναγία μου.
4: Να σε τσιμάει γόπα.
0: Η γόπα.

0: έχετε μπει κι εσείς για τα καλά σε αυτό το δίλημα τώρα που συζητάμε εμείς μεταξύ μας, για το τι δεν σας αρέσει, βρείτε λόγους που δεν σας αρέσει το κάμπινγκ, το ελεύθερο κάμπινγκ ή και το οργανωμένο. Η Μαρία λοιπόν λέει, καλημέρα ομορφόπεδα, αυτό που με ενοχλεί στις διακοπές με κάμπινγκ είναι ότι δεν μπορείς να πας εύκολα τουαλέτα. Άντε καλέ. Άντε καλέ, όλα τα χωράφια δικά σου.
1: Θέλεις 600 μέτρα.
2: Μόνο αυτό ακούω, την τουαλέτα, αν δεν έχει τουαλέτα.
0: Ο Παύλος λοιπόν λέει, αν και φαν του κλαμπ, του κάμπινγκ, πλέον δεν πάω διότι δεν υπάρχει κλιματιστικό.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Στα τροχόσπιτα έχει κλιματιστικό.
0: Στα τροχόσπιτα έχει.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε για κλιματιστικό σε κάμπινγκ τώρα.
0: Αν δεν έχει κλιματιστικό, αν έχει 45 βαθμούς εκεί στην Αθήνα. Και εκεί έχει 38, α πούμε, π.χ. σου λέω εγώ 35. Και στη βαράει τη σκηνή όλη μέρα ο ήλιος.
2: Έχεις βάλει λάθος τη σκηνή.
1: Τι λες, στο 17 το βάζουμε το κλιματιστικό.
0: Δεν έχω βάλει λάθος τη σκηνή.
2: Λοιπόν, θα κουβαλάμε και κλιματιστικό τώρα.
1: Είσαι καλά, χωρίς κλιματιστικό θα κοιμηθούμε.
2: Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα.
1: Τι είμαστε σαν και σένα που βρέχεις τις πετσέτες και τις βάζεις στην κατάψυξη για να κοιμάσαι πάνω στην καταψυγμένη την πετσέτα.
2: Δεν έχει κατάψυξη εκεί.
1: Που κρεμάστε τα μπουκάλια με τον πάγο από τα ταβάνια.
2: Ναι, ρε φίλε. Μα φυσική ομορφιά.
1: Πω, στάζει πάνω σου. Αφού ρώτα τον κύριο εδώ πέρα, ρώτα τον.
0: Στάζει ο πάγο.
1: Το μαρτύρο τη αγώνα.
0: Τι έχει βάλει και λεκανίτσε από κάτω.
2: Βάζει δύο μπουκάλια. Γιατί να στάζει, μέσα στο μπουκάλι δεν στάζει. Απλά
0: στο μπουκάλι
2: είναι και δροσίζεται φυσικά το χώρο.
0: Λοιπόν, η Δάφνη λέει, με δυσκολεύει όλο το τα έντομα, τα κουνούπια, τα έρπετα, η πρώτη ακτίνα του ήλιου που με ξυπνάει. Δηλαδή όλο τη δυσκολεύει.
1: Έχω δει εγώ εξωγήινο. Με 40 πόδια εξωγήινο έντομο σε κάμπινγκ.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας τώρα έχει κάνει λίστα. Καλημέρα ομάδα. Το πιο σοβαρό λόγο για μένα είναι πρώτον κοινόχρηστες τουαλέτες. Δεύτερο, φόβος για ζώα έντομα. Τρίτον, ιδιωτικότητα. Τέσσερις, καιρικές συνθήκες όπως βροχή και στήσιμο σκηνής. Εμένα πάντως λέει μου αρέσει, είναι τρομερή εμπειρία. Και όλα τα υπόλοιπα τι μας δάθουν.
1: Και την ιδιωτικότητα, έχει δίκιο.
0: Λέει, γνωρίζεις κόσμο, χαλαρώνεις. Ξέρει τι κάνεις, τι κάνει ή τι κάνει ο διπλανός σου.
1: Αυτό είναι το κακό. Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
0: Με μια καλή παρέα όλα είναι τέλεια. Χρειάζεσαι μια τράπουλα, μπύρες και καλή μουσική. Με ρυθμό!
2: Ορίστε,
1: με ρυθμό, οπωσδήποτε. Αλλά ακούστε τώρα, στις διακοπές, ο Φορτούνης που είναι υπέρ του κάμπινγκ, δεν πρέπει να συνουσιαστείς. Τι διακοπές είναι αυτές.
0: Στα μουγκά.
2: Εντάξει, λίγο πιο.
1: Τι συνουσία θα είναι αυτή.
2: Άμα έχεις μάθει να ουρλιάζεις.
1: Μαύρη συνουσία θα είναι.
2: Όχι, φίλε.
1: Άμα είσαι καλά.
0: Αν όμως φωνάζεις, μπορεί να επηρεάσεις και τους διπλανούς σου.
1: Μα τι να φωνάζουνε.
0: Να τους παρασύρεις. Πώς βλέπεις πόρνο και παρασύρεις.
1: Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέτε. Είναι
2: σοβαρότατα. Όλοι οι ακούγονται περνάνε. Το ροχαλιτό, το σεξ.
1: Τραγικό. Άρα όσοι είσαστε στο κάμπινγκ δεν συνουσιάζεστε.
2: Αν έχεις φάει κάτι βάρη και σε έχει πειράξει, θα ακουστεί όλα.
0: Λοιπόν, η Ελισάβετ λοιπόν λέει, good morning guys. Εντάξει, πέρα από το αυτονόητο λέει την τουαλέτα, γιατί θέλουμε εκείνη την ώρα τον προσωπικό μας χώρο και χρόνο, ρε φίλε. Ένα από αυτά που δεν θα άντεχα είναι τα ζωήφια. Δεν μπορεί τα ζωήφια.
1: Δεν
2: έχει απαραίτητα ζωήφια. Έχω ψεκάσει άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Η Αλίνα λέει, καλημέρα. Έχω πάει δύο φορές σε κάμπινγκ. Μια σε ελεύθερο που ήταν βέβαια γεμάτος ο τόπος σκηνές. Δεν κοιμήθηκα ούτε 10 λεπτά. Θόρυβο, κουνούπια, ζέστη, σκοτάδι. Είναι σαν να κοιμάσαι μαζί με όλους σε ένα χώρο. Άσε που δεν είχε τουαλέτα. Τα ξημερώματα έφυγα. Και άλλη δοκιμασία μετά από χρόνια την έβγαλα όλη νύχτα καθισμένη μέσα στη σκηνή. Και κάθε φορά που πέρναγε κάποιο από δίπλα το ένιωθα σαν ταινία τρόμου ότι κάποιο θα έρθει μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξοδοκίμαζα με σκηνή. Δεν ξέρω, λέει, με τροχόσπιτο.
2: Τρώμαξε κι εγώ. Άστο. Με απογοήτευσε και εμένα.
1: Γιατί μωρέ Φορτούνη εσύ. Σ' αρέσει να περπατάει όλος πάνω από το κεφάλι σου που κοιμάσαι.
2: Δεν με νοιάζει.

0: βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε εσείς τα παραπονά σας για το κάμπινγκ. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το διάλειμμα των 8.30, αφού πρώτα σας πω ότι ένα δίκτυο βελτιώνεται και το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας και μιλάμε για ταχύτητα, για αξιοπιστία και επικοινωνία. Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με την μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημειώστε την υψηλότερη επίδοση. Σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Αξίζει να μάθουμε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Έτσι, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή?
9: Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
12: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα. Για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Στο ρυθμό Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα με νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Selection, Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα. Φορτούνης εδώ.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. We'll be right back.
17: Ο Πράκτορ τώρα σηκώνει τον drone του και μας ενημερώνει.
18: Κάτσα να επιστρέψει από μήλο το drone, γιατί είναι πάνω από τον πετονίτη και από τα ορυχεία που είδαμε.
16: Και που μας στείλαν και φωτογραφία φανταστική τα παιδιά. Τα φιλιά μας, πάρα πολύ ωραία.
19: Όχι μία φωτογραφία, πολλές
18: φωτογραφίες μέσα από τα φορτηγά.
16: Τι ωραία, είναι παιδιά.
18: Είναι Λατομείο κάτι είναι εκεί
16: πέρα. Ακόμα και στο Λατομείο ωραία είναι στη Μήλο.
18: Βέβαια. Φαίνεται και η θάλασσα μακριά. Τώρα, στο Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα. Ειδικά πλησιάζοντας προς το Δέλτα Φαλήρου για να πάτε προς Πειραιά, έχει σταμάτα ξεκίνα. Άρα, όντως έχει φευγιό. Είναι 14 Ιουλίου και αδειάζει σιγά-σιγά η Αθήνα, όχι ακόμη. Μπαίνοντας στην πόλη, στη Λεωφόρο Καβάλας, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα Κτέλα έχει σταμάτα ξεκίνα. Το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένο και η άνδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Υπομονή.
20: Ο καιρός σήμερα.
17: Πάρε το ψέρι, το φρέσκο. Σήμερα με μεγαλύτερη θερμοκρασία 32 βαθμούς στις 4 το μεσημέρι.

0: ευχαριστώ. Μας βρέχει το κύμα το πόδι. Αχ, κάτι με τσίπησε. Λέτε να ήταν λογοκέφαλος. Γόπα.
1: Γόπα ήταν, έλα και εσύ το κάνεις ολόκληρη υπόθεση.
0: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, γιατί η Μαντάμ Μπακίρα ήρθε.

0: Μετά τον Θοδωρή Φέρη λοιπόν και το είπες, ήρθε η ώρα να μας τα πει και η Madame Bagheera.
1: Damion grrr. Onke.
0: Madame Bagheera.
2: Good morning. Καλημέρα.
0: Good morning
2: to everybody.
3: Είπες ωραία καλημέρα, Madame Bagheera μου. Πολύ ωραία.
2: Τι?
3: Καλημέρα, έτσι μας
2: τη καλημέρα. Λέζει.
3: Μπράβο. Είναι Τρίτη σήμερα. Χρειαζόμαστε αισιοδοξία.
0: Χρειαζόμαστε την αισιοδοξία.
2: Γιατί τι έχει γίνει.
0: Είναι στο ξεκίνημα της εβδομάδας ακόμα.
2: Βαρεθήκατε κιόλας. Ακόμα δεν έχουμε και εβδομάδα.
0: Όχι, μωρέ.
3: Θέλουμε να δούμε λίγη θάλασσα.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι φίλοι εδώ πέρα δεν έχουν βαρεθεί καθόλου. Θέλουν να παίξουν γενικότερα. Έχουν καλέσει ήδη στο 210-6835-722.
2: Τέλεια. Να καλούν λοιπόν να μπαίνουν στη σειρά για να παίξουμε αυτό το ωραίο το παιχνιδάκι που παίζουμε κάθε μέρα. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα.
0: Για να λέει να μπαίνουν στη σειρά.
3: Μ' αρέσει να είναι δύσκολο. Έλα καλείτε, 2,

0: Ποιος είναι την γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
1: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαρία. Είσαι έτοιμη
1: να... Όταν είναι δύσκολο, τι εννοείς δύσκολο?
0: Θα ακούσεις τώρα, μπορεί και να μην είναι για σένα, να το βρεις, να σε πανέξυπνο. Ναι.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, I do not forgive infidelity, so if you want me to love me, never think of doing it to me, because you know that you will lose me.
1: Την απιστία δεν τη συγχωράω.
0: Έλα, τι δύσκολο, ρε παιδιά. Η Μαρία τόσο για πρωινό τώρα εδώ.
2: Μαρία, είσαι δηλαδή πολύ προχωρημένη παίκτρια.
0: Μαρία,
2: άλλο level.
3: Μήπως ξέρεις και ποια το τραγουδάει αυτό το τραγούδι?
1: Μαρία, ακούστε, λένε, μωρέ, δεν θυμάμαι.
0: Η Λίτσα Γιακώση, ρε Μαρία.
2: Είναι παλιά η κοπέλα.
0: Η Λίτσα Γιακώση, να είναι.
1: Ναι, η Λίτσα.
3: Το τι κέρδισες τώρα που το βρήκες, μήπως ξέρεις, Μαρία?
1: Τι πίτσες, φαντάζομαι.
3: Ωραία, δύο πίτσα Μπιάνκα αλφόρνο 10 τεμαχίων. Θα πάθει σοκ, Μαρία μου, όταν θα τις δοκιμάσεις. Έχεις φάει Μπιάνκα από την Πίτσα Φαν τελευταία? Έχει βγάλει κάτι απίστευτες γεύσεις. Και η Μαργαρίτα και η Μπολονέζ και η Σίζαρς και η Καρμπονάρα είναι από, με την ωραιότερη ζύμη αλφόρνο και είναι εκπληκτικές.
0: Και πλυντήριες και κουζίνες και πλυντήριες και... Τα θυμάστε τη διαφήμιση αυτή?
3: Πώς?
0: Και κουζίνες και πλυντήρια και ψυγεία και... Ελβινέιτορ! Τα θυμάστε?
3: Πόσα χρόνια πίσω ήταν?
0: Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μεγάλη.
2: Της Λίτσας Γιαγκούση.
0: Η Λίτσα Γιαγκούση. Όχι, ρε, δεν ήταν της Γιαγκούση. Η Λίτσα Γιαγκούση όμως την κάνει η Μπέτη πάρα πολύ καλά. Ε, Μπέτη, δεν την κάνεις?
3: Πολύ καλά.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω λίγο Λίτσα Γιαγκούση.
3: Κάνε λίγο για τη Μαντάμ Μπακίρα.
4: Κάνω ένα ποτ πουρί για τη Μαντάμ Μπακίρα που της αρέσει.
3: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
4: Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Γίνεται ο ένας από τους δυο να κρίνεται τα χιλιόμετρα που έκανα, αγάπη μου, για σένα. Τα χιλιόμετρα, την απιστία, όταν μια γυναίκα αεροπλάνο.
2: Άρεσε το ποτπουρί.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
3: Αφού σας είπα,
1: ρε παιδιά, ότι την κάνω. Τα νιάτα μου, μου θυμίζει τα νιάτα.
3: Νάιντις, Μαρία, νάιντις, κουκλά μου.
2: Μπράβο σε εσένα που το ανακάλυψες το τραγούδι. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
1: Φιλιά, φιλιά, πολλά.
0: Φιλάκια και από μένα, μπράβο, Μπέτη, ήσουν καταπληκτική.
3: Ναι.

0: Πληγωμένες είμαστε γυναίκες, πληγωμένες είμαστε.
1: Πληγωμένες!
0: Ναι.
1: Εγώ σας έχω τη λύση, λοιπόν.
0: Τι?
2: Τον Νίκο Βέρτη.
1: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας. Δεν λέω τον πρώην. Όλους τους πρώην.
0: Όλους τι εννοείς?
1: Πώς πας, παιδί μου, στην Google και σβήνεις το ιστορικό αναζήτησης.
2: Να τους διαγράψεις.
1: Όλα.
2: Πώς διαγράψεις?
1: Θα κάνεις, παιδί μου, πνευματικό εξαγνισμό.
2: Έγινε.
0: Μη με σκας. Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα πας στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θα δώκεις 13.000 τα δολάρια.
2: Πόσα?
0: 13.000.
1: Κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά τους έχεις ξεπεράσει.
2: 13.000
1: ευρώ έκαστο,
0: ναι,
1: θα δώσουμε.
2: Τι?
1: Λοιπόν, άκου εδώ πέρα τώρα. Εκεί υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε πως οι γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια κάθε μία,
0: ναι,
1: και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα ποταμό μέσα.
2: Ναι.
0: Α, δηλαδή, μπαίνω στο ποτό και εξαγνίζομαι.
1: Σου κάνουν, μπράβο, εξαγνισμό, τελετουργία.
2: Και σβήνει στους
1: πρώην. Μα κατ' το μυαλό μου, κατάλαβα. Τι εννοώ τώρα.

0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Αποκλειστικά. Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: Για το εξοικονομώ μας.
1: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
0: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
2: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα παρέα με τη C-Jets. Αν θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετε στον προορισμό σας. Σαλπάρετε καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets. Έχει για Άνδρο, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Για να κερδίσετε λοιπόν τα εισιτήρια της C-Jets, παιδιά, πήγαινε έλα 2 δύο, δύο πήγαινε, δύο έλα. Σε οποιοδήποτε τορισμό του Αιγαίου θα πρέπει να πάρετε μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Δεν δρώσετε τη φανέλα, πώς αλλιώς.
21: Θα γράψετε ένα ποίημα που θα μας κάνετε να γελάσουμε. Έχει ανέβει το επίπεδο, σας θέλω έτσι πολύ έτοιμο πόλεμους. Λοιπόν, με τη λέξη μέσα τέντα.
1: Τέντα. Από το κάμπινγκ, ωραία.
21: Από το κάμπινγκ, γιατί τη σκηνή την έχουμε ξαναβάλει παλιότερα. Οπότε τέντα. Είπαμε σήμερα να βάλουμε την τέντα.
0: Ναι. Κατάλαβα.
21: Εντάξει, που έχει και πολύ τροχόσπιτο τέντα. Βάζεις και την τέντα έξω από το αντίσκηνο για να κάτσεις.
0: Ναι.
21: Και γενικώς τεντώστε.
1: Εσείς λοιπόν πρέπει να βάλετε τη λέξη τέντα μέσα στο ποίημα και οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει να γελάσουμε και οι τρεις.
0: Με τον πρώτο που θα γελάσουμε έχει τσιμπήσει τα εισιτήρια που είναι και δωράρα.
21: Έτσι. Δύο πήγαινε, δύο έλα.
0: Δωράρα.
1: Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλει, το καταλαβαίνεις. Η Ουστινία, ναι. Μη μου πεθάνει.
21: Ζανία. Ζανία, μίλησε μου. Ζανία, πες μου αλήθεια. Έχει την Dr. Betty τώρα.
1: Έρχεται.
21: Εντάξει.
0: Εγώ παίζω την τέντα.
22: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: τι.
1: Τώρα θέλω μου θα σας ταράξω. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Που την έχετε κάνει στον εαυτό σας.
3: Α, ναι.
1: Το έχετε σκεφτεί όταν μοιράζεστε με κάποιον το κρεβάτι σας. Που είναι στην αρχή ακόμα. Mm. Να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω.
0: Μετά από το
1: μετά το σεξ. Μετά το σεξ.
0: Ναι.
1: Το κάνατε ή δεν το κάνατε?
0: Το κάνουμε το δίλημα.
1: Λοιπόν, αυτό το ερώτημα λοιπόν, το να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω, είναι αυτό που μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά για το μέλλον μιας σχέσης ή και τίποτα απολύτως. Πρέπει λίγο να χαλαρώσετε. Ειδικά οι γυναίκες. Είναι μια ερώτηση που καιγόμαστε να εκφράσουμε στον παρτενέρ μας μετά το σεξ. Ιδανικά θα θέλαμε να μας την κάνει εφόσον μας φιλοξενεί στο σπίτι του. Και λέω εγώ τώρα, σαν Μπέτη. Γιατί?
3: Γιατί
1: πρέπει να μας την κάνει αυτή?
2: Ποια?
1: Και γιατί πρέπει να σημαίνει
0: να μείνεις εδώ,
1: ότι... Ναι. Και γιατί πρέπει να σημαίνει ότι μας βλέπει διαφορετικά? Άνθρωπος δεν είναι αυτός? Ναι. Δηλαδή αν ερχόταν σπίτι μας από το διαόλου τη μάνα και κάναμε σεξ και του λέγαμε να μείνει εδώ, τι σημαίνει? Ότι τον βλέπουμε, θα τον παντρευτούμε κιόλας? Ναι, ανθρώπινα, ρε παιδί μου, ήρθε ο άλλος, πέρασε ωραία. Ειδικά εμείς οι γυναίκες το κάνουμε αυτό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ανθρώπινα, είναι καλύτερο να μας πει να κοιμηθούμε εκεί, για να μην παίρνουμε μέσα στη νύχτα το αυτοκίνητό μας, οδηγούμε πίσω ταξί 1002 και φεύγουμε νυχτιάτικα. Mm. Δηλαδή, τι πειράζει να κοιμηθούμε στο κρεβάτι?
0: Κανονικά τίποτα. Σηκώνεσαι το πρωί και δεν σε βλέπει
1: το άλλος. Κανονικά όμως είπες. Γιατί δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα. Γιατί μπορείς να σηκωθείς το πρωί,
1: ναι,
0: και να εξαφανιστείς. Πριν
3: λοιπόν,
0: καν ξυπνήσει ο άλλος. Μπορεί
3: για
0: να ξυπνήσει και αυτό.
3: Ναι. Όταν είμαστε με τις παρέες μας, ας πούμε, όταν ήμασταν ελεύθεροι, έτσι, και βγαίναμε. Και, λοιπόν, και οι φίλοι ερχόταν και σου λέγε ότι κοιμήθηκα εκεί.
1: Ναι.
3: Αλλιώς ήταν, ρε παιδί μου, μέσα στο μυαλό.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως αυτό.
3: Αυτό ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Κοιμήθηκα εσείς, δηλαδή, εκεί γιατί το προκάλεσα να κοιμηθώ εκεί.
1: Εμείς νομίζουμε ότι αν μας ζητήσει να περάσουμε το βράδυ, αυξάνονται οι πιθανότητες να θέλει ένα βαθύτερο συναισθηματικό
0: βέβαιο. Καλά, μπορεί να ισχύει και αυτό.
3: Μπορεί και από τον εαυτό σου κρίνεις. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις κοιμηθεί με άλλον άνθρωπο?
1: Ναι, αλλά δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Όχι, γιατί μπορεί να είσαι πτώμα. Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο έρωτα. Έχεις κουραστεί. Έχεις έρθει σε μια ωραία γαλήνη. Να ορατώσει
1: κοντή σου, πήγαινε σπίτι σου τώρα. Είναι βάσανο, ρε παιδιά.
0: Δεν πρέπει να σημαίνει απαραίτητα κάτι.
1: Δεν είμαστε ποτέ απόλυτα σίγουροι για το τι θέλει ο άλλος και τι θα γίνει μετά το σεξ. Δεν πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα και να πρέπει να εκφράζουμε αυθόρμητα την επιθυμία μας. Μπορείς να του πεις λοιπόν, για να μην φεύγουμε στη νύχτα, μπορώ να κοιμηθώ εδώ και να φύγω το πρωί? Δεν... Για να είναι και αυτός ήσυχος.
3: Μα θέλεις όμως εσύ? Εγώ ας πούμε δεν ήθελα ποτέ.
0: Τι, να μείνει?
3: Ναι, δεν ήθελα να κοιμηθώ εγώ, δεν ήθελα.
1: Αν δεν θες άλλο. Αλλά άμα σημαίνει στο ένα άκρο της Αθήνας και ο άλλος στην άλλη άκρη.
0: Ένα
3: μαξάκι μου, μια χαρά. Και, με το, και, σε, άλλη, και σε άλλη τέτοια είχα σχέση.
1: Εσύ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι 3 ώρα την
0: νύχτα. Το αντίστροφο, το να έχει έρθει κάποιος. Να έχει έρθει κάποιος επισκέπτης. Έχεις πρόβλημα να τον φιλοξενείς ή με τρόπο τον οδηγείς προς την έξοδο?
3: Δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Δεν είχα. Δεν έχει φιλοξενεί αυτό. Έχεις μοιραστεί το σεξ μαζί του, το κρεβάτι σου.
0: Ξενία με ενοχλεί. Να πάω να κοιμηθώ δεν έχω πρόβλημα. Να μείνει κάποιος.
3: Να μείνει κάποιος είναι.
1: Μα δε, εγώ να ξέρετε αυτό το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ξέρεις
1: ένας άντρας
0: πολύς.
1: Δηλαδή αν γυρίσει και σου πει, ξέρεις, μπορείς να φύγεις.
3: Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι πολύ προσβλητικό. Εσύ
1: το λένε και το παραλένε.
3: Εσύ αν το κάνεις είναι το θέμα. Όχι να στο πει ο ίδιος. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι πολύ προσβλητικό. Το πρέπει να φύγεις.
0: Υπάρχει άλλο
3: τρόπο.
0: Ξέρεις τι ώρα πήγε, αργήσαμε. Πόπο και ξυπνάω πρωί.
1: Χειρότερα αυτά. Καλύτερα να μου το πει κατάμουτρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι έχω θέμα, δεν θέλω να μένει κανένας εδώ. Ποιος
3: από
1: σεβαστό?
3: Πριν όμως να το πει.
0: Μπράβο, μετά. Τώρα το θυμήθηκες που έφυγες από... για
1: δηλαδή, θα...
3: μπράβο,
1: κάτσε ρε Αθήνα, τι θα πει από πριν?
3: Από πριν.
1: Έλα, θα σε επιδείξω, αλλά μετά θα φύγεις.
3: Όχι, θα,
1: τι?
3: Θα πεις ρε παιδί μου, έλα και φεύγεις.
1: Πήγα μόνος σου, λέγα εγώ ρε μαλάκα. Πήγα μόνος σου.
3: Θες να σε γυρίσω, μπορείς να πεις στον άλλο, θα σε γυρίσω εγώ.
1: Πήγα μόνος σου, θα του πω.
0: Θα δούμε μια ταινία θα σου πει, όχι θα σε επιδείξω.
1: Άνθρωποι και πρέπει να σκεφτόμαστε και τον άλλον γιατί οι καταστάσεις έχουν δυσκολέψει.
0: Μόλις τελειώσει η ταινία θα φύγεις.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ανθρώπινο είναι. Ας μείνει το βράδυ και το πρωί θα φύγει. Δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να του πεις μείνε γιατί δεν θέλω να φεύγεις μέσα στη νύχτα. Είναι επικίνδυνο.
3: Ή κλείστε ένα ωρότα το ξενοδοχείο, πηγαίνετε
1: αλλά
3: εκεί.
1: Αλλά να ξέρεις ότι δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή πες το στην τελική άμα τόσο.

0: Σεπτεμβρίου στη Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη και με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Έλα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries να μπαίνετε μέσα και να ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Και φυσικά οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, οπότε πηγαίνετε και στο Drunk Fish που σας περιμένει ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
0: Όλα αυτά από το ρυθμό 949 2-10-68-35-7-22. Καλέστε τώρα για να παίξετε και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πράμε πρωινό με τον Βασίλη Φορτούν, την Αθηναία Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βγείτε και να πείτε ένα ρεφρέν νησιώτικο τραγούδι.
0: Ναι, για σιγά το δύσκολο. Καλέσει τώρα στο 2-10-68-35-7-22 θα πει ρεφρέν από ένα νησιώτικο τραγουδάκι της επιλογής του και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε πρωινό.
1: Για βαστάτε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
0: Παύλο, εσύ είσαι?
3: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
3: Γεράσιμος.
0: Τι γίνεται? Καλημέρα, Γεράσιμε. Πώς είσαι?
3: Καλημέρα. Είμαι,

0: Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθούμε τώρα.
1: Κάτσε γιατί έχω κόκκινο και δεν. Να πάω, χάνομαι. Σαν το να πάω, αυτό θέλει να πάει μεσημέρι για να το πει.
2: Τι ωραίο.
0: Έλα, ντάρι, ντάρι, πάμε, γεράσιμε.
3: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Να με περνάνε μακάρι.
0: Κοίτα δεξιά-αριστερά, γεράσιμε. Κοίτα δεξιά-αριστερά, σε κοιτάνε, πιστεύεις?
3: Κοιτάνε και ένα μου κουνάει το κεφάλι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούει ρυθμό κι αυτό, γι' αυτό σε άκουσε.
2: Εγώ είμαι, πες το, εγώ είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, γεράσιμε, μπήκε στην κλήρωση, αγόρι μου. Παρασκευή εδώ, 24 Ιουλίου, για να κληρώσουμε. Για να δούμε ποιος θα πάει λοιπόν αυτό το υπέροχο ταξιδάκι, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: συνέχεια. Καλημέρα. Καλό δρόμο. Φιλιά.

0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να σε βγει αυτό.
1: Ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν και παρέα μας είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Θα πάθετε σοκ με τα Mr. Grant. Προϊόντα. Εγώ έχω που το λέω.
0: Μπράβο.
1: Πόσο καιρό σα το λέω.
2: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Μα το λε. Αλλά εμεί να μην μπούμε για τη λέξη των καμένων ποιητών που να γράψουν ένα ποίημα με τη λέξη τέντα και να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα από τη Σίτζετ σε όποιον προορισμό θέλουν. Γράψτε ένα ποίημα που θα μα κάνετε να γελάσουμε πραγματικά με τη λέξη τέντα. That's. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα.
0: Νησιώτικο σήμερα το πάμε πρωινό.
3: Κορμί και ανάκη και άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια.
0: Με το που το τραγουδήσαμε εδώ πέρα με τη Μαγκύρα, την επόμενη μέρα το είχε κάνει σλόγγαν η κυρία Σοφία.
1: Λες να μας ακούει.
0: 100%.
1: Τα φιλιά μας τότε. Ας μας καλέσεις στο 2-16-8-35-7-22.
2: Θα βγεις στον αέρα να τραγουδήσεις.
0: Καταπληκτικό.
1: Οπωσδήποτε.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμο.

0: για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας δεν μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Λοιπόν, παιδιά, μην το είστε. Αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Επιστρέψαμε. Κίνηση εκεί για να δούμε.
15: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Ο πράκτορ τώρα σηκώνει τον drone. Τι έγινε?
16: Γίνεται μήλος. Και όχι το νησί εκεί πέρα που είναι το Πετονίτη. Μήλος ο κακός. Γιατί?
14: Τι?
16: Έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει κίνηση και στην Κηφισίας κυρίως. Ναι, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα.
14: Η
16: Σικρού όπως το χειμώνα, ποτηλιαρισμένη στην άνοδο. Η Βασιλέως Κωνσταντινού όπως το χειμώνα. Η παραλιακή πυγμένη από το Φλίσβο μέχρι τον Άλιμο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει 3η 14 Ιουλίου. Γυρίσανε το Σαββατοκύριακο και φεύγουν οι επόμενοι. Τι να πω, είναι σε αλλαγή βάρδια.
14: Φεύγουν που πάνε στη Σύγκρου.
17: Ο καιρός σήμερα.

0: κυρία, το έχω φρέσκο.
1: Εδώ είμαι, καλέ, περίμενε, έρχομαι.
0: Κατέβα,
1: ωραία.
0: Ωραίο καιρό σήμερα στην Αττική. Με 28, 29, 30, μέχρι 32 βλέπω να φτάνει.
1: Ζέστη, ζέστη.
0: Ζέστη, αλλά ωραία ζέστη, κυρία.
1: Τι ωραία άμπρα έχουμε σκάσει, βρε, τι ωραία.
0: Θα έχει και πέντε ποφό.
1: Καλασάρι έχεις.
0: Έχω και σπάρο, έχω. Έχω και λιθρίνη, έχω.
1: Πόσο τα έχεις στο κιλό?
0: 12.
1: Πα φαρμακείο είσαι,
0: παναθεμάσαι. 12, 32.
2: 12 πήγαινε και στο, και στο σούπερ μάρκετ.
0: Από Σαββατοκύριακο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Παναγία μου. Και τον καμένο βίντεο να ανοίγει τις πύλες στις 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα. Θέλουμε να ξεκαρδιστούμε από τα γέλια. Και αν το κάνετε αυτό, δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα με τη σύντζετ σε όποιο προσφέρει.

0: είμαστε. 2-10-68-35-7-22. Το τηλέφωνο μας και η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη τον καμένο.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα να φτιάξουμε.
0: Τέντα, τέντα. Για να κερδίσετε 2 εισιτήρια, είπαμε πήγαινε και 2. Έλα από τη Σίτζετ, όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας σπίτι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
3: Βασιλεία.
0: Η Βασιλεία, λοιπόν. Βασιλεία, τι γίνεται, το έχουμε το ποίημα, πιστεύεις?
3: Πιστεύω, το έχω.
0: Για να δώσ' το μας να το δούμε να το έχεις. Θες μουσική υπόκρουση μήπως?
3: Βάλτε και αυτή.
0: Τι θέλεις να σου βάλουμε?
3: Έτσι κάτι αισθησιακό.
0: Κάτι αισθησιακό θέλει.
2: Γιατί εμείς λέγαμε, τέλος πάντων, πάμε.
0: Ωραία. Βάλε ρε κάτι αισθησιακό, ναι, τέντα έχει γίνει.
2: Ναι, ναι,
0: πάμε.
2: αυτό λέγαμε.
0: Δώσ' το.
2: Για τη σκηνή.
0: Δώσ' το, Βασιλεία.
3: Μα έσπασα το ρόδι. Γιατί σ' αυτό έχει φρεκανούς που έχουνε τρίτο πόδι. Και όπως την μπάλα κυνηγούν, στο γήπεδο ολούσε. Αυτό κουνιέται σαν τρελό και πάει πέρα δούσε. Και έτσι όπως υδρώνουνε, μου σκεύει το σορτσάκι. Το βλέπω να διαγράφεται σαν ένα ελεφαντάκι. Να το, πετιέται. Είναι γλυκό και μαύρο σαν μερέντα. Αφρικανέ, Αφρικανέ, σου έχει γίνει τέντα.
2: Τι είναι, παιδιά? Μιλάμε το Μουντιάλ, το έχεις μελετήσει.
0: Και ταιριάζει και τη Σέφυσαρη το Αφρικανέ, Αφρικανέ. Έλα να κάνουμε κονέ.
2: Το έχεις μελετήσει.
0: Έλα ρε, είναι φανταστικό. Ωραίο, Βασιλεία. Πολύ δυνατή κούκλα μου.
4: Μου αρέσει.
0: Για να ακούσουμε και το δεύτερο. Για να ακούσουμε και το δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε παιδιά.
2: Εδώ είναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαρία.
5: Γεια σας.
0: Τι έπαθες, Μαρία? Σοκαρίστηκες από τη Βασιλεία και τα ελεφαντάκια?
5: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Ήταν
5: πολύ
0: ωραίο, ωραίο, ήταν ωραίο. Αλλά για να ακούσουμε και το δικό σου, ρε Μαρία.
5: Λοιπόν, κάτω από την τέντα άπλωσα του Γιάννη τα ασπρόρουχα. Και να σου γειτόνισα τσεκάρει τα εσώρουχα. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, σοβρακάκια του Γιαννάκη, πώς μου αρέσετε καλέ.
0: Ωραίο.
5: Το είπα καλέ γειτόνισσα και μπες μέσα στο δώμα, μάζεψε και τα σάλια σου για θα έχουμε και πτώμα.
0: Α, πολύ ωραίο. Πολύ καλή. Μπράβο, πολύ ρε καλή. Μαρία, μικρό αλλά ωραίο, μ' άρεσε και της Μαρίας.
4: Yes, yes, yes.
0: Λοιπόν, τι ψηφίσουμε?
4: Παίρνετε καλέ.
0: Παιδιά,
4: έλα.
0: Το πρώτο νομίζω ήταν λίγο πιο δυνατό της Βασίλειας.
2: Το πρώτο ήταν πολύ πιο δυνατό.
0: Έλα, Βασίλεια, κούκλα μου, πάρε τα εισιτήρια σου. Με τη Σίτζετ, τα βλέπεις, να σου πω κάτι. Έκανε καλό που έβλεπες Μουντιάλ, κουκλά.
4: Ναι.
0: Κέρδισες 2 εισιτήρια.
4: Ο σου παίκτης ποιος είναι, δεν μας είπες?
0: Ο Κόγε, ποιος άλλος θα είναι?
4: Α, γιατί η Μπέτι Μαγκύρα έχει αγαπημένο παίκτη και εμείς έχουμε εδώ.
2: Τον Οκόγια. Όλοι μας.
0: Εσύ, Βασιλεία, ποιον έχεις?
3: Όχι, εγώ αυτό ναι, βλέπω και λέω πάμε.
0: Έτσι, σούπερ. Λοιπόν. Έμπνευση ο Κόγε, έμπνευση. Λοιπόν,
2: μας.
0: Πάρε τα 2, πήγαινε και τα 2, έλα τα εισιτήρια και διάλεξε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις για να ταξιδέψεις με την Σίτζετς. Εμείς τώρα φεύγουμε και ερχόμαστε σε λίγο.
6: Πάμε πρωινό, άλλος για την

0: Παιδιά, το βγάλαμε το μεροκάμα του και σήμερα, έτσι.
1: Έτσι, το βγάλαμε, αλλά τώρα έχω μπερδευτεί εγώ με τις γενιές.
0: Ξυπνήσαμε, δουλέψαμε, ήρθαμε στη δουλειά μας, ναι. Φτάσαμε κανονικά, δεν έχουμε καμία άρνηση.
1: Όχι, έτσι. Άρνηση να έχουμε καλά, έλα Παναγία.
0: Μπράβο, γιατί εδώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στη γενιά, δεν ξέρω πια, θα μας πείτε, 21χρονος, ναι, δηλαδή 21 ετών,
1: ναι.
0: Ο οποίος αρνείται να εργαστεί, γιατί...
1: Γιατί? Generation Y, Z είναι αυτός, Generation Z.
0: Α, ναι.
1: Ναι, από το 97 λοιπόν, στο 12 είναι Z. Για να είναι 21 ετών.
0: Έπρεπε να το περιμένω, γιατί η Gen Z μας τα βγάζει αυτά τα περίεργα. Αρνείται να εργαστεί, γιατί υποστηρίζει ότι οι γονείς του είναι υπεύθυνοι για το ότι γεννήθηκε, χωρίς να τους το ζητήσει.
1: Έτσι.
2: Αυτό.
1: Το είναι κίνημα, να ξέρετε. Είναι κίνημα. Ο άλλος τους πήγε δικαστικά. Σου λέει, με ρώτησε με να με γεννήσει.
2: Ναι.
1: Και τώρα με βάζει σε έναν κόσμο που πρέπει εγώ να δουλέψω.
2: Έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου τώρα.
1: Εμένα όχι. Αλλά πώς να το ρωτήσει, αγάπη μου, το έμβριο. Ποιο θα ρωτήσω, το άριο, το σπερματοζωάριο, δηλαδή.
0: Και στη φύση τα ζώα γεννιούνται.
1: Σαν παιδί.
0: Και μετά πρέπει να βρουν την τροφή τους. Πρέπει να φας.
2: Αλλά στη φύση τα ζώα ζουν την κάθε τους μέρα έχοντας άγνοια κινδύνου και
0: χωρίς πάρα πολλές απειλές.
1: Τι λες, καλέ, όταν το σαρκάδι βλέπει το λιοντάρι, γιατί φεύγει, δεν ξέρει, θα το φάει.
2: Ποια είναι η κινδύνη. Αλλά δεν το απασχολεί η επόμενη μέρα.
1: Ή άλλο που πάει να διασχίσει τον ποταμό και βλέπει τον κροκόδηλο έρχεται, δεν ξέρει αυτό.
0: Θα μας τρελάνε Gen Z αυτή η Gen Z.
2: Είναι Gen Z αυτό τελικά.
1: Είσαι millennials ή Y.
2: Millennials.
1: Ναι.
2: Για πες μας από πού.
0: Κι εγώ Millennials είμαι.
2: Να ξέρει ο κόσμος μας ακούει τι γενιά είναι.
0: Στο Millennials είμαι κι εγώ.
2: Ναι.
1: Εσύ είσαι Generation X και πάρ τα τέτοια μου γιατί θα σε πλακώσω. Που θες να με αφήσεις μόνη μου στο Generation X, αλλά και μόνη μου λοιπόν, να με αφήσεις δεν μασάω. Είναι φανταστική η Generation X. Η Millennials ή η Generation Y είναι από το 81 ως και το 96.
2: Δεν είσαι εμένα. Εσύ είσαι X. Είσαι έξι.
0: Για ένα χρόνο.
1: Για ένα χρόνο τώρα εσύ δηλαδή ότι τι. Πες μου και ζουν πάει. Τι σας σήμαινε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Έτσι για τον
2: τόπο. Εγώ είμαι millennial και ο Άλεξ είναι Gen Z.
0: Gen Z. Άλεξ, παίρνω την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και παίρνω έξω.
2: Μετά την Gen Z τι έχει.
1: Μετά την Gen Z.
2: Η γενιά Α.
1: Όχι, περιμένετε. Μέχρι
0: τώρα, μέχρι το 26.
1: Μετά την Gen Z, ναι, είναι η Α. Που είναι και το 26. Από το 26 τώρα και μετά από το 27 θα βγει καινούρια γενιά. Δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται. Θα μας πούν.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, χάθηκε να είμαι κι εγώ Gen Z. Για λίγο το χάσα.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Πώς θα βάλω χρώμα στο σμούθι? Ένα είναι το φρούτο εποχής που θα σε βοηθήσει. Το δαμάσκινο. Αν προσθέσεις και λίγο βατόμουρο, θα έχεις ένα σμούθι χρωματιστό με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, το οποίο ενισχύει και την υγεία του εντέρου. Extra tip για δροσιά. Καταψύξτε τα φρούτα πριν τα βάλετε στο blender.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σε εμένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Φοβερό πράγμα οικονομία. Ακόμα και στις ελιές μπορείς να την κάνεις. Όχι εσύ, αλλά μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να βάλει αρκετά στον κουμπαρά της έτσι. Ξέρεις πόσα? 40.000 δολάρια. Τόσα γλίτωσαν κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Αμερική το 1997, βάζοντας μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Τρελό.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
2: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
6: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
7: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέατο μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ζούμε να πετάμε ψηλά με την πτήση 949-2610-2241 το τηλεφωνό μας. Ρυθμός 949 πάντα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram, έτσι θα μας βρεις. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να τα πούμε, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις. Και φυσικά δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο αν είναι να φύγεις, μπορείς να πας προς Αγίου Ανδρέου και Κολοκοτρώνη. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε περισύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσε μια εξενάγηση εγκαταστάσεις στις σχολές Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta36.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Ερωτεύτηκα, λέει η Έλλη Κοκκίνου, και αν είσαι και εσύ φανατικός έτσι ερωτευμένος, πίτσα lover και τις lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Η νέα πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara. Με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Ο έρωτας πολύ μου πάει, λέει η Έλλη Κοκκίνου, και σε σένα και σε μας τα top parks πολύ μας πάνε. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks. Γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμη πιο σούπερ τιμές. Και δεν θα ξέρετε πραγματικά τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση, αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο Μουστάκα, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Και για στιλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kiabi, Pepco και Sensei. Και στα Top Parks θα έχουν όλα, γιατί όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό καφέ στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όσο κάνετε τα ψώνια σας. Και μην ξεχνάτε, όλα τα καταστήματα στο Top Parks θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Δεν ξέρω αν ο έρωτας πολύ σου πάει. Πάντως αυτός ο καιρός το παγωτάκι του τραβάει. Και ξέρεις ότι το παγωτό είναι ένα και μοναδικό. Το παγωτό το ποιοτικό έχει το όνομα του Εντελβάης. Είναι δικό μας, είναι πατρινό. Φτιάχνεται από τα καλύτερα υλικά, είναι ποιοτικό. Και ταξιδεύεις όλο τον κόσμο.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Ρυθμός 949.
5: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: Ρυθμός 949.
1: Εδώ στον Σμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά, και πραγματικά είναι όλα μαγικά όταν έχεις δίπλα σου τις σχολές Δέλτα. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάζεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως η γαστρονομία και τα τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στην εγκαταστάσεις στη σχολή Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta36.gr και 2610-27-0551. Και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου. Κανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θέλει και Βεζούβιος. All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special πραγματικά τα έχει όλα. Δοκίμασέ τες με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό μόνο με 9,5 ευρώ.
2: Ό,τι δεν είχα, όσα έψαχνα βρήκα, χέρι με χέρι, αστέρι με αστέρι.
1: Και φυσικά ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στα Top Parks Πάτρας. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks. Γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμη πιο σούπερ τιμές. Και δεν ξέρετε πραγματικά τι να πρωτοδιαλέξετε με τόσα μπραντ. Στην IKEA ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι, στην Adidas τα πάντα για την άθληση, αλλά και για casual ντύσιμο, στον Κοτσόβολο ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για στιλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kiabi, Pepco και Sensei. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για ένα δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όσο κάνετε τα ψώνια σας. Και μην ξεχνάτε ότι αυτήν Κυριακή όλα τα καταστήματα στο Top Parks θα είναι ανοιχτά 19 Ιουλίου αυτήν Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν η Pizza Fan. Μαζί μας ήταν και οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε το Δέλτα βήμα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 2. 2-6-10-27-05-51 και www.delta360.gr. Φυσικά από την παρέα μας δεν έλειψαν τα Top Parks Patras. Εδώ ήταν και τα Delvice. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ την διαπάντα ώρα στην πτήση 949 στο ρυθμό 949. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα σου ήταν ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εδώ πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ και το ξέρεις. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλά να περνάτε και να χαμογελάτε.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε, εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ρυθμός 949.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αν σου αρέσουν οι μπανάνες και αναρωτιέσαι γιατί τα κουνούπια πέφτουν πάνω σου τα καλοκαίρια, θα σου πούμε εμείς γιατί. Τα κουνούπια ελκύονται από τους ανθρώπους που έχουν φάει μπανάνα πρόσφατα. Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Να το έχεις υπόψη σου το καλοκαίρι. Μπανάνα, μόνο με αντικουνουπικό και φιδάκι από δίπλα.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Η τριτούλα, παιδιά, πάντα ηχεί κάπως λίγο διαφορετικά. Το ψέμα δεν το θέλω. Δεν είναι Δευτέρα, όπως λέμε. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show για ένα 2 ώρα ακόμα εδώ πέρα μαζί σήμερα. Με πολλά έτσι μαθήματα, πολύ ωραία trends, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τραγούδια τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και έτσι για φέτος το καλοκαίρι. Και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά, όπως ξέρετε, εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο Be Viral Radio Show. Μία από τις καλλιτέχνες που ξεχώρισαν, παιδιά, τη φετινή χρονιά και δεν σταματάει είναι η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία, παιδιά, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες μερικά έτσι teasers από το νέο της τραγούδι με τον Γιάννη Φακίνο για ακόμα μία φορά, στενό της συνεργάτη, όπου, παιδιά, ήδη και αυτό έχει αρχίσει να κάνει χαμούλη, έτσι. Πάντα τα δειγματίζει η Κατερίνα στις συναυλίες της, το ξέρετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα δούμε στο νέο της άλμπουμ που έρχεται στην αρχή της χρονιάς.

Απαιτώ, παιδιά, ένα πράγμα. Ένα πράγμα που έχει απαιτήσει εδώ πέρα και η φίλη μου η Μαριάννα που έχει στείλει μήνυμα στα social media μας. Θέλω να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, παιδιά. Σαν throwback θέλει. Δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει το είναι στιγμές. Και αν δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω, μιλάω για το γεγονός, παιδιά, ότι τις Πέμπτες έχουμε throwback Thursday και μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα εσείς οι ίδιοι να μας στέλνετε έτσι τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ακούμε σπάνια στο ραδιόφωνο γιατί είναι παλιά. Αναμένω λοιπόν. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και παιδιά, πάρα πολλά νέα στη Showbiz σε αυτό το χρονικό διάστημα και πάρα πολλέ αφήξει από το εξωτερικό, αλλά και αφήξει Ελλήνων στο εξωτερικό. Η Σίλα Κρυθαριώτη την προηγούμενη εβδομάδα είχε επίδειξη στο πλαίσιο τη εβδομάδα υψηλή ραπτική και εκεί πέρα, παιδιά, είδαμε την J-Lo. Δηλαδή, πραγματικά είδαμε την Αθηνά Οικονομάκου, τον συνάδελφο τον καλό, τον Χρήστο τον Κούτρα και μετά την J-Lo. Παιδιά, εντάξει, αυτά παλιά δεν συνέβαιναν. Δηλαδή, σκέφτομαι το ότι μα φαινόταν τόσο μακρινά και πλέον όντω και οι Έλληνε έχουμε διαπρέψει του τομεί μα και τα έχουμε καταφέρει. Αυτά θέλω να ακούω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Το γεγονός, παιδιά, ότι Bonnie Tyler έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή είναι κάτι που αλήθεια, να ξέρετε, με έχει κυριεύσει, γιατί τα τραγούδια της εγώ τα ακούγα πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ξέρετε, όμως δεν είναι το ύφος. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Έχω κάνει εδώ πέρα το δικό μου, τη δικιά μου εκπομπή, τον δικό μου παραλογισμό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τι να κάνω, δεν πρέπει να λέω και τον πόνο μου μερικές φορές. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Προς το παρόν, πάρτε το Φρέντο Εσπρέσο σας, γιατί Φρέντο Εσπρέσο που είναι, το ξέρω, και μείνετε εδώ.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σε εμένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Ρυθμός 949.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Η τριτούλα, παιδιά, πάντα ηχεί κάπως λίγο διαφορετικά. Το ψέμα δεν το θέλω. Δεν είναι Δευτέρα, όπως λέμε. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show για ένα 2 ώρα ακόμα εδώ πέρα μαζί σήμερα. Με πολλά έτσι μαθήματα, πολύ ωραία trends, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τραγούδια τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και έτσι για φέτος το καλοκαίρι. Και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά, όπως ξέρετε, εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο Be Viral Radio Show. Μία από τις καλλιτέχνες που ξεχώρισαν, παιδιά, τη φετινή χρονιά και δεν σταματάει είναι η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία, παιδιά, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες μερικά έτσι teasers από το νέο της τραγούδι με τον Γιάννη Φακίνο για ακόμα μία φορά, στενό της συνεργάτη, όπου, παιδιά, ήδη και αυτό έχει αρχίσει να κάνει χαμούλια, έτσι. Πάντα τα δειγματίζει η Κατερίνα στις συναυλίες της, το ξέρετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα δούμε στο νέο της άλμπουμ που έρχεται στην αρχή της χρονιάς.

Απαιτώ, παιδιά, ένα πράγμα. Ένα πράγμα που έχει απαιτήσει εδώ πέρα και η φίλη μου η Μαριάννα που έχει στείλει μήνυμα στα social media μας. Θέλω να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, παιδιά. Σαν throwback Thursday. Δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει το είναι στιγμές. Και αν δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω, μιλάω για το γεγονός, παιδιά, ότι τις Πέμπτες έχουμε throwback Thursday και μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα εσείς οι ίδιοι να μας στέλνετε έτσι τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ακούμε σπάνια στο ραδιόφωνο γιατί είναι παλιά. Αναμένω λοιπόν. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

B-Viral Radio Show. Ισχύω 949.

0: και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και παιδιά, πώς περνάει ο χρόνος εδώ πέρα μαζί σας? Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κρατήστε δυνάμεις αν είστε στο δρόμο, πάρτε δύο βαθιές ανάσες, δυναμώστε τη μουσική στο τέρμα γιατί το τραγούδι που θα έρθει τώρα είναι αυτό που χρειάζεστε και εγώ επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ψευλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πολλά τα φεστιβάλ, πολλές επιτυχίες, πολλά και τα trends εδώ πέρα στο TikTok, παιδιά. Και το Τσούλα Festival ήταν ένα trend στο TikTok αυτές τις μέρες. Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ στην Αστυπάλα, όπου ο Πάνος Βλάχος, παιδιά, πήγε και τα έκανε όπα. Έκανε ένα πάρα πολύ κακό πετυχημένο αστείο την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, ξεκινώντας και καλά να πει μια πολύ δύσκολη ιστορία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει χάσει πρόσφατα έναν καλό του φίλο και τελικά, παιδιά, εννοούσε το ότι ο άνθρωπος παντρεύτηκε. Τι να του πει του Πάνου Βλάχου μετά από αυτά. Πάνος Βλάχος είναι αυτός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην παρέα μας, στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική.

έχουμε μπει στον χειμώνα, καλά-καλά. Βασικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι μας. Και εμείς συζητάμε για Eurovision, παιδιά. Και βλέπω καλλιτέχνες να συζητάνε για το αν θα καταθέσουν του χρόνου στο Sing for Greece. Και αν κάποιοι δεν θα καταθέσουν. Ο Γκούτζομπ Νίκη πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει και ότι τελικά ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο από ότι το περίμενε. Αθήνα, κλείνω την παρέα σας λοιπόν. Και αν είστε κι εσείς Eurovision fans, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε αν ασχολείστε ήδη. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το collaboration, αν είδα και Αναστασία με το Λόκα, μας έχει απασχολήσει από την Παρασκευή. Αυτές τις συνεργασίες λοιπόν θέλουμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας γιατί έρχεται η καλύτερη μουσική της πόλης και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, Τρίτη 14 του Ιούλη και εντάξει, είναι πια πασιφανές. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Έχω μια θεωρία για το καλοκαίρι από δεξί του εξής, αλλά θα σου την πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να την πω. Ή μπορεί και να την έχω πει στο παρελθόν, δεν ξέρω, την έχω πει.
0: Η Λενία Γουίλιαμς είναι στο πέραντο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντι μου για τη μεταφορά του. Στο έχω πει.
0: Για τη μεταφορά του.
1: Ναι. Θα στα εξηγήσω λίγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.
1: Φύγαμε.

0: Θα αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Θα είναι και αυτά που λέει ο Παναγιώτης, ότι θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές, θα κάνουμε. Αυτό περιμένω και εγώ. Αυτό το θα. Με αυτό το θα ζω τον τελευταίο καιρό, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δηλαδή, κάθομαι εδώ τώρα και σκρολάρω και σκρολάρω. Το λέω έτσι για να γιατί διαφορετικά μπερδεύομαι. Και σκρολάρω και βλέπω τον κόσμο που είναι στις θάλασσες, στα νησιά.
0: Εμείς είμαστε 2 ώρες τη μέρα εδώ. Τις υπόλοιπες, ας πούμε, 22 ώρες σε έχω δεσμευμένη με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Σου απαγορεύω. Τι είναι, τι είναι.
1: Ναι, ναι. Με έχεις δεσμευμένη.
0: Τι κάνω.
1: Υπάρχεις. Υπάρχεις εδώ. Υπάρχεις εδώ. Οπότε, εφόσον υπάρχεις εδώ και δεν έχεις φύγει ούτε εσύ, δεν μπορώ να φύγω ούτε εγώ. Καταλαβαίνεις. Δεν μου πάει καρδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πάω στη θάλασσα και να ξέρω ότι εσύ συνεχίζεις και δουλεύεις.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν μου πάει. Πώς
0: δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι να λες τόσα ψέματα.
1: Λίγο.
0: Πραγματικά δεν τρέπεσαι, έτσι.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε λίγο.
0: Ναι. Λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγη.

0: Σαν αυτή την κοπελίτσα εδώ που έκανε αυτό το φέρι. Το είπες.
1: Ποιο?
0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Ποια κοπελίτσα λες?
0: Σε μια κοπέλα αναφέρεται ο Φέρης, φαντάζομαι.
1: Α, σαν την κοπελίτσα τη.
0: Όχι, δεν θα είμαστε, είπες.
1: Συγγνώμη, είδες ένα άλλο που έχει βγει τώρα στο TikTok που έλεγε ότι θα κάνεις δίαιτα, είπες. Όλα τα σάντουιτς όμως τα βρήκες. Το είδες αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Μου θυμίζει σαν το. Αυτό που πεινασμένοι είμαστε, αγάπη μου, κυρία, ναι, να μοιράσουμε, ναι, ένα σάντουιτς τα δύο.
1: Όλα αυτά. Εμένα βάζουν πάρα πολύ αυτά που βγαίνουν, να ξέρεις. Αυτές οι παροδίες.
0: Ναι, οι παροδίες.
1: Είναι μαγικές. Είναι μαγικές. Και δύο αν έχουν να κάνουμε φαγητό. Είναι το καλύτερό μου. Περνάω φυσικά.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι του Σταρόβα, τον Αγλέωρα.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Θυμάσαι το στίχο.
1: Περίμενε, πες μου και θα σου πω.
0: Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Γιατί ήσουν εσύ, καρδιά μου το φως μου. Και να αφήσεις τα όνειρά μου μετέωρα. Τότε να ξέρεις τα φάω.
1: Θα φάω τον Αγλέωρα, βεβαίως, παιδιά.
0: Ο Αγλέωρας, ξέρεις τι ήτανε?
1: Όχι, τι ήτανε? Πάμε, μάθημα. Αυτό το ξέρω.
0: Μετά θα ξέρω.

ίδιο σώμα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμ

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Είναι τέλικος που είναι στην παρέα σου 14 Ιουλίου και είμαστε εδώ.
1: Ρωτάει ο κόσμος, τι είναι ο Αγλέωρας. Μας αφήνεις έτσι
0: κάθε φορά. Ο Αγλέωρας ήταν ένας κύριος ο οποίος έτρωγε πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ. Και όλοι λέγανε θα φάω σαν τον Αγλέωρα.
1: Σαν τον Αγλέωρα, μάλιστα.
0: Και έμεινε θα φάω τον Αγλέωρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έφυγε το σαν.
1: Α, τώρα να δεις. Είναι σαν τη Μιχαλού που ήταν ένα ψελικατζίδικο, που δεν ήταν ένα ψελικατζίδικο, που κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν τα.
0: Πόσα μαθαίνεις δίπλα μου. Πόσα.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει να τα μαθαίνω αυτά. Παιδιά, άμα εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το. Από ό,τι βλέπω από τα μήματα, ούτε ο κόσμος το ήξερε γενικώς.
0: Για τον Αγλέωρα.
1: Για τον Αγλέωρα, αλλά πίστευα να
0: λέγατε. Εγώ κάποια στιγμή το έψαξα.
1: Πίστευα ότι ήταν κάτι που το λέγατε και αυτό στην αμοργό. Οπότε έπρεπε να βγάλω το ειδικό τευτέρι που έχω για να ανοίξω για τα Μοριανά. Δηλαδή έχω για τα κονιτσιώτικα, έχω για τα Μοριανά, έχω γενικότερα.
0: Και τα κονιτσιώτικα από πού?
1: Κονιτσιώτικα είναι γιατί είναι η φίλη μου η Μαρίνα από την Κόνιτσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα λέω κονιτσιώτικα. Δεν έχουν εκεί,
0: φυσικά
1: και.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουν τις. Μου έλεγε τις προάλλες, λέγαμε. Μου έλεγε τις προσλήμμες, τις πιτσέτς, πώς λέτε, πιτσέτς. Τι, πώς λέτε, λέω, πιτσέτς.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι κοντινό αυτό. Είναι
1: κοντινό.
0: Εδώ μιλάμε για νέες λέξεις.
1: Κανονικά.
0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάς?
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Δεν έχω να πάρω δρόμο, δεν θα κάτσω Παναγιώτη μου. Εγώ θα κάτσω μέχρι τον Αύγουστο εδώ πέρα.
0: Πώς λέω, και αφού βάλω σε μια τάξη, τι σημάζευτα, θα σου πω αν είσαι εντάξει,
1: τώρα μάζευτα. Και αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάρ το δρόμο που σου πρέπει,
0: τον αγύριστο.
1: Λέει το άσμα. Καλά.
0: Λέει ο Νότσο Φαγιανάκη.
1: Ο Νότσο Φαγιανάκη, που έβλεπα μια συνέντευξη τη Πέγγι Ζήνα πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση.
1: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση και έλεγε όλες αυτές τις στιγμές που έχει ζήσει. Που όντως, αν έχει δουλέψει με του Φαγιανάκη, ας πούμε. Έλεγε, δεν έχω να μου πούν τίποτα όλα αυτά. Έχω ζήσει λαϊκό προσκύνημα να γίνεται, ας πούμε, έξω από τα μαγαζιά. Όπως και αυτά που έλεγε για το ότι επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και δύο και τρία όταν έγινε μανούλα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ζήσει και συνεργασία της Πέγγις με τον Νότι στο Φίβερ.
1: Ναι. Αν εσύ δούλευες. Τότε δούλευες με τον Σφακιανάκη.
0: Ναι.
1: Τι λες, Παναγιώτη.
0: Με τον Νότι Σφακιανάκη. Και εκεί ήταν η ελπίδα.
1: Τι λες, κύριε Ελπίδα, τι να κάνει, κύριε Ελπίδα.
0: Έχω. Να είναι καλά, τηλέφωνο. Γιατί είναι μια γλυκύτατη κυρία.
1: Να την πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι. Μιλάτε.
1: Ναι, βέβαια. Με τη μαμά μου ήταν πάρα πολύ φίλη με τον μπαμπά μου. Και κάνανε και διακοπές μαζί.
0: Το φαντάζομαι, λόγω και ιδιότητες. Δηλαδή.
1: Ναι, και κάνανε και διακοπές μαζί και ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Και ο Τουρνάς και η Ελπίδα και η Πολίνα.
0: Εγώ τον έχω ζήσει τον Νότι σε σχήμα με και τη Γαρμπή στο ακροτήρι.
1: Ναι, στο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ξέρω,
0: τον έχω ζήσει σε σχήμα.
1: Με την Μπέκι Ζήνα.
0: Με την Μπέκι Ζήνα στο Φίβερ. Τον έχω ζήσει με την Πάολα στο Γκάζι Λάιβ.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Αλήθεια. Που είχε γίνει χαμός. Και πού άλλο τον έχω? Τον έχω ζήσει σε σχήμα με την Έλλη Κοκκίνου στο Vogue Club, στο Vogue Club στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε το Athens τότε.
1: Σύγχρονα ήταν Vogue τότε.
0: Ναι, Vogue.
1: Έλα ρε,
0: Vogue, ναι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβί.

0: Έχουμε γίνει ζούζουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Τον έχω ζήσει και σε άλλα σχήματα, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχω ζήσει και σε άλλα. Απλά δεν ήμασταν τόσο. Ξέρεις, δεν πήγαινα τόσο πολύ στα μαγαζιά τότε.
1: Ναι, γιατί τώρα τα οργώνεις.
0: Πηγαίνω όμως τώρα.
1: Πηγαίνεις, αλλά δεν.
0: Έστω μια φορά περνάω.
1: Ναι, θα περάσεις όντως από όλους.
0: Περνάω εδώ, τι κάνουν.
1: Από τώρα που έχεις περάσει, το τελευταίο.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο που πέρασες. Να δούμε τι διακρίσεις κάνεις, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Τελευταία νομίζω είχα πάει στη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Είχα πάει Ιακωβίδη, Ζευγαρά, Λιόλιου.
1: Α,
0: είχα πάει τριήμερο, εορταστικό.
1: Κάνεις τριήμερα εσύ, αυτό κάνεις.
0: Κοίτα, λέω ένα Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Θα βγω και θα τα κάνω όλα.
1: Θα τα κάνεις όλα. Το κάνεις σε Σαββατοκύριακο το μήνα αυτό συνήθως.
0: Ανάλογα πότε υπάρχουν καινούργια σχήματα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή στο Βέρτι δεν έχω πάει, ναι, αλλά δεν έχω συνεργασία με τον Νίκο Βέρτι. Έχω με τη Φέη, τη Θεοχάρη που είναι εκεί πέρα.
1: Σωστά. Είναι και
0: η Μαλού
1: είναι
0: και
1: εκεί.
0: Η Μαλού.
1: Ναι, είναι και η Μαλού εκεί. Και εγώ θέλω να πω. Να πάμε.
0: Απλά λέω τη Φέη πιο έντονα, γιατί η Φέη μου στέλνει κάθε εβδομάδα. Θα έρθετε αυτή τη εβδομάδα. Ναι, ναι, το κορίτσι.
1: Να πάμε, μήπως.
0: Πότε.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα σαν το κύριο δεν θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, Παναγιώτη.
0: Κατάλαβες. Εγώ το λέω γι' αυτό. Δηλαδή εξ αυτής της απόψεως.
1: Οκ.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Αν μα ακούτε έτσι, κάπω σαν να καταραίωμε, να ξέρετε ότι για όλα αυτά. Αχ, πάλι δεν σου είπα την θεωρία μου για το καλοκαίρι. Θα την πω μετά. Για όλα αυτά το air condition. Αλήθεια. Και για του δυο μα.
0: Υπάρχει λόγο.
1: Υπάρχει λόγο. Είμαστε μαζί σε αυτό με τον Παναγιώτη.
0: Λοιπόν. Απλά λιτά και απέριτα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οφείλουμε να σας ενημερώσουμε.
1: Εμείς αυτοί είμαστε. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Παλώμα, πάμε να ακούσουμε Ρακ. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να απολαύσετε την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει με τον Ρακ. Παλώμα και επιστρέφουμε.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Γιατί μην κοιτάζεις έτσι καλά-καλά.
1: Με γύρωσες πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Έχω το σκεφτεί πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι απορώ γιατί δεν συμβαίνει.
1: Κάποια στιγμή θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτή η ιδέα κάποια στιγμή θα συμβεί. Θα το δεις. Ότι θα συμβεί.
0: Κάποτε θα δεις.
1: Αλλά τότε.
0: Πονάει η αγάπη.
1: Αλλά τότε. Δεν θα είμαι στη ζωή.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά θα υπάρχουν αυτά τα ηχογραφήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πού έχουμε φτάσει, Θεέ μου. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό είναι το θέμα μου. Τι φώνες. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκατράς και επιστρέφουμε.

0: Ωραία. Αλήθεια τώρα, να, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εντάξει, βλέπω που ανεβαίνουν ακόμα βιντεάκια από το School Web που συμμετείχε η Κατέρινα Λιόλιου που πήγε.
0: 10 μέρες πριν.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Στις 5 Ιουλίου είχε πάει.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα είδα τα, γιατί βγαίνουν όλο και περισσότερα, καταλαβες. Ωραία, έχει να κάνει με τον αλγόριθμο αυτό. Πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση όμως, να το πούμε και αυτό. Το αφήσουμε και αυτό.
0: Το School Wave. Από εκεί ξεκίνησε εκείνη.
1: Από εκεί ξεκίνησε εκείνη, αλλά είναι πολύ ωραίο που δεν θα πηγαίναν πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πηγαίναν πολύ, γιατί είναι αυτό που λέγεται. Είναι ένα School Wave, ρε παιδί μου. Όταν έχεις κάνει μια πορεία 10-15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ο Δελιγοριάς έχει πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν πάει κι άλλοι. Εντάξει, εμένα μου περιέγραφε και η Κατερίνα και όλο το story του School Way όταν πήγε εκείνη, ότι είχε πάει με μια μπάντα που είχε μια μπάντα εκείνη και τα λοιπά, και περιμέναν πως και πως να ανέβουν και ότι τους έδινε μια ευκαιρία αυτό το πράγμα και ότι για αυτό το λόγο ήθελε να επιστρέψει.
1: Και είναι και λίγο γνωστό.
0: Με άλλο είδος βέβαια επιστρέφει.
1: Άλλο αυτό. Θυμήθηκε, είπε και από τα παλιά όμως τα δικά της.
0: Είπε το πρώτο τραγούδι που είχε πει στο School Way. Ναι.
1: Και επίσης είναι κάπως και ένας θεσμός που έχει λίγο κρατήσει την παλιά σχολή, αν θες.
0: Αυτό έλεγε, ότι ρε παιδί μου, όταν ήταν, όταν κάνανε μουσική, αυτό περιμένανε. Πώς κάποιος θα τους δει μέσα από εκεί.
1: Έτσι, εμείς θυμάμαι πηγαίναμε στο. Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί γινόντουσαν και διάφορα φεστιβάλ στο Καγκάριν. Να ανέβουμε πάνω στη σκηνή εκεί πέρα και ήταν άλλη φάση τελείως.
0: Jackie, Jackie, Jackie, oh.

0: Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Έτσι. Και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε. Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
1: Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
0: Αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Γιατί διακοπές δεν έχουμε πάρει απόφαση να πάμε, οπότε ακριβώς αυτό.
0: Θα κάνουμε παρέα. Μα διακοπές κάνουμε με τον κόσμο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όχι.
1: Ότι ο κόσμος κάνει διακοπές μαζί μας, όχι εμείς με τον κόσμο.
0: Εντάξει. Ό,τι είναι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Φιλάκια πολλά. Δεν πας καλά.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Πώς θα βάλω χρώμα στο σμούθι? Ένα είναι το φρούτο εποχής που θα σε βοηθήσει. Το δαμάσκινο. Αν προσθέσεις και λίγο βατόμουρο, θα έχεις ένα σμούθι χρωματιστό με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, το οποίο ενισχύει και την υγεία του εντέρου. Extra tip για δροσιά. Καταψύξτε τα φρούτα πριν τα βάλετε στο blender.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Γεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ρωμαίος!
5: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
1: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
10: Μαζί στην Αριστεία.
11: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
12: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: Ρωμαίος!
1: Γιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
4: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
5: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Αναπνοή Ανατολή, όλη η ζωή μου, και κάπως έτσι ξεκινάει ένα Tonight Radio Show, 14 του Ιούλη, Τρίτη, και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για δικά σου θέματα, για δικά σου προβλήματα. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαμπή.

Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie Jackie, Jackie O, ένα τραγούδι που έχει κάνει το χαμό του. Άλλωστε μας έχει συνηθίσει η Ελένη Φουρέρα στα καλοκαίρινα anthem και στα έτσι dance anthem, να είμαι ειλικρινής. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχει τελειώσει ένας έρωτας χωρίς να έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο? Ίσως όταν σταματήσεις να ανυπομονείς. Όταν πάψεις να χαμογελάς βλέποντας το όνομα του άλλου ατόμου στο κινητό, όταν οι σιωπές δεν σε πληγώνουν πια. Οι μεγάλοι έρωτες πολλές φορές δεν τελειώνουν με έναν καυγά. Τελειώνουν σιγά σιγά. Μη σου πω και αθόρυβα. Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πετρουσιακός.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι ίσως ζητάω πάρα πολλά από μια σχέση. Δεν είναι πολλά το να ζητάς σεβασμό, συνέπεια, ενδιαφέρον, τρυφερότητα. Το θέμα είναι να ξεχωρίζεις τις ανάγκες από τις απαιτήσεις. Γιατί οι βασικές συναισθηματικές ανάγκες δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμέλια σε μια σχέση. Απόν, κατάδα.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια.

Λέει ένα ζευγαρά θάφα. Εδώ είμαστε λοιπόν, το Night Radio Show. Όταν είμαι με κάποιον, φοβάμαι συνέχεια ότι θα φύγει. Και ξέρεις κάτι, αυτός ο φόβος σε κάνει να μην ζεις τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ζεις την πιθανή απώλεια αυτής της σχέσης. Μην τιμωρείς τον εαυτό σου σήμερα για κάτι που ίσως να μην συμβεί και ποτέ. Γιατί είναι άδικο. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

0: να ζήσω θα ζω.
1: Τυφώνες, Αλκατράς και κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για τις δύο ώρες που περάσαν. Ο Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω με Θοδωρή Φέρη και Κάψε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ εδώ στον αέρα του Tonight. Καλό ξημέρωμα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αναπνοή Ανατολή, όλη η ζωή μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει ένα Tonight Radio Show, 14 του Ιουλίου, Τρίτη. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για δικά σου θέματα, για δικά σου προβλήματα. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαμπή.

Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie Jackie, Jackie O, ένα τραγούδι που έχει κάνει το χαμό του. Άλλωστε μας έχει συνηθίσει η Ελένη Φουρέρα στα καλοκαίρινα anthem και στα έτσι dance anthem, να είμαι ειλικρινής. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχει τελειώσει ένας έρωτας χωρίς να έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο? Ίσως όταν σταματήσεις να ανυπομονείς. Όταν πάμψεις να χαμογελάς βλέποντας το όνομα του άλλου ατόμου στο κινητό, όταν οι σιωπές δεν σε πληγώνουν πια. Οι μεγάλοι έρωτες πολλές φορές δεν τελειώνουν με έναν καυγά. Τελειώνουν σιγά σιγά. Μη σου πω και αθόρυβα. Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πετρουσιακάδη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.